0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold-out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
0: The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Sharks are older than trees. Sharks have existed for around 400 million years, while the first trees appeared around 350 million years ago.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 107.2. Pure rock for Nicosia.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
5: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
6: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall. With over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall. More than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
7: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8000-77-73.
9: Get ready for one of the biggest digital marketing events in the region. The Cyprus Digital Marketing Summit 2026 is coming to Radisson Blue Hotel in Larnaca on Thursday, June 4th from 10 a.m. to 7 p.m. featuring the Rock FM Outside Broadcasting Team and over 40 international speakers, two stages, and top insights on SEO, AI, social media, and more featuring global expert Craig Campbell. Don't miss it. Secure your spot now at cyprussummit.com.
3: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring it on.

0: Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
1: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Pius Stadium in Paphos. Call us now, 70,000 560.
4: Now on Rock FM Cyprus.
5: The Breakfast Show.
6: Yes, please.
4: Rock FM Cyprus.
5: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz Live. Text now on 5588 for a chance to win.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και no Cyprus Airways και no το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus. Hello there. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Ιθόπουλος.
2: Hey, this is Diggers.
3: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
4: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
5: Hey, it's Daryl.
6: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
3: Weekday from 7 till 10 a.m.
7: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
8: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
9: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus,
10: The Breakfast Show.
11: Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.
12: Rock FM Cyprus, Kalimera, Yasu, Milene, Jade. Let's play What's That Stat? 31% of parents say this is the most difficult thing they've ever had to do when it comes to raising kids. What do you think it is? I'll tell you next at Rock FM Cyprus.
10: The Breakfast Show
11: with Jade. Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.

0: high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall. More than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the Late Morning Show with Daryl on Rock FM Cyprus. It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals and Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.
2: The Proact Know-How.
3: Probate in the UK takes 9 to 12 months on average. In Cyprus, it can be longer. You can't sell or access those assets in the meanwhile. Proact Know-How to help you plan ahead to protect your assets and income living and working abroad. Contact us at proactpartnership.com.
2: The Proact Know-How.
1: Rock FM Cyprus.

0: property on Cyprus's beautiful west coast, talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
1: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
3: Searching for your next gadget? Gadgets House. From cutting-edge devices to budget-friendly options, we've got something for everyone. Smartphones, tablets, laptops, gaming consoles, accessories, and more. Order online on gadgetshouse.com.cy or visit us at Eleftheriou Venizelou 88, Paphos. Gadgets House, where technology meets unbeatable prices.
4: Are your curtains looking tired or worn? Give them a new lease of life with Tipota. We offer a huge range of products to dress your windows, from new made-to-measure curtains, blinds, accessories, and thousands of fabrics to choose from. Call Tipota for a free visit at 26 622 635, or find us on Facebook, Tipota Upholstery, or tipotacyprus.com. Find us just past the police station in the center of Peia. Tipota. We create, you enjoy.

0: It's Rock FM Cyprus, just about 12 o'clock on this Friday. It is the weekend. We've got more music to come, more fun to come. Coming up in the next hour, we've got weird news of the day, weird fact of the day, a little roundup of a few things happening around the island to make your weekend a little more special. And coming up right now, to help with making the weekend special, we've got the sports update. It's coming up now on Rock FM Cyprus.
1: The Late Morning Show with Peter Morton Removals and Alugio Property Sales and Rentals.
2: Yeah, baby.
1: Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Beia Paphos.
3: The Championship playoff final may not go ahead on the 23rd of May as finalist Southampton are investigated for the Spygate scandal. The EFL charged the Saints with breaking rules by observing a Middlesbrough training session before their game. Jannik Sinner has broken Novak Djokovic's all-time record of successive match wins at ATP 100 tournaments by recording his 32nd straight victory to reach the Italian Open semi-finals. He now faces Daniil Medvedev for a place in the final.
1: This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Beia Paphos. All major sports in one place.
2: Can you believe this?
1: Follow Neos Sports Club on Facebook for updates.
4: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και ενώ Cyprus Airways και ενώ το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the Late Morning Show with Daryl on Rock FM Cyprus. We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done. Got time to rock? It's 12 noon. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeverest is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs, and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeverest Sleep Center today, discover our full range of bed linen, and choose your favorites for this summer.
2: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
3: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
4: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
5: The world's number one UB40 live tribute band is coming to Cyprus. Rats in the Kitchen, the multi-award winning tribute sensation. A fully live seven-piece band. Come join us at Tala Amphitheater on Friday, 22nd of May. Pizuri Amphitheater the 23rd, Bonamari Beach Bar in Timi on the Paphos Airport Road on 25th. And Ampelones Outdoor Arena in Peya on 26th of May. For details and tickets, visit kendallevents.com. Don't miss out on this amazing experience. Find us on Facebook or call 968-180-66. Kendall Events, the sound choice.
6: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
7: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Grandma's Kitchen. Homemade with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600502. We are open from 11:15 until 9:30. Close Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious.
9: You'll be back.
10: Still pretending to work? So

0: Παρασκευή να είναι και ό,τι να είναι. Παρασκευή 15 Μαΐου, λέει εδώ το ημερολόγιο, στο στούντιο του Rock FM Cyprus. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Η εβδομάδα πάει, αλλά εμείς βρισκόμαστε στα μέσα της Παρασκευής και έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει, Κώστας Στόπουλος θα είναι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Rush Hour, όπως κάθε μεσημέρι, άλλωστε 3 με 5. Και βέβαια κοντά μου θα έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο εδώ, αλλά και το βιβλιοπωλείο και επί Κυριάκου στη Λεμεσό. Να είμαστε καλά, μέχρι τις 5 εδώ θα είμαστε. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ζωοκ επιτυχίες για να δούμε και τι Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπλος στην παρέα σας. Hello there, you're listening to the Rush Hour. Και εντάξει, μπορεί ο Κρίστοφερ Νόλαν να είχε δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να είναι η ταινία του Οδύσσια όσο πιο κοντά στην πραγματική Οδύσσια του Ομήρου, αλλά μάλλον έχω αρχίσει να πιστεύω ότι παρεκκλίνει. Βασικά, κάνει και το γύρο του κόσμου το κράξιμο και το βρυσίδι που έγραψε κιόλας και στο έξω ο Έλον Μάσκ στον Νόλαν σχετικά με το πώς αποφάσισε να αλλάξει εντελώς την Οδύσσια σε σχέση με τους πρωταγωνιστές, αρχής γενομένης βεβαίως από την ωραία Ελένη, η οποία έχει υπόψες. Υπάρχουν γραπτά όπου δηλώνει ο Όμηρος ότι η ωραία Ελένη ή το λευκή. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο ως ωραία Ελένη στη νέα Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει πανικό στα social media, με τον Έλον Μάσκ βέβαια να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα, γύρισε και είπε ότι προσβάλλει την Ελλάδα, αυτό ακριβώς το οποίο έχει κατασκευάσει ο Κρίστοφερ Νόλαν. Και βέβαια παίρνει μπάλα και τον Ελπίνορα, όπου ο Μάσκ τον κράζει ως τρανς κτλ., λέγοντας ότι δεν ταιριάζει και πολύ στο ρόλο. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν με τον Έλον Μάσκ και τον Κρίστοφερ Νόλαν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θα πάει να δει ταινία, δεν το συζητώ. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι ένα μεγάλο cast ηθοποιών, βλέποντας και κάνοντας. Αλλά ο Μάσκ, από ό,τι φαίνεται, σε σχέση με την Ελλάδα, δεν μασάει τα λόγια του. Κώστας Στόπλος στην παρέα σας. Hello there, τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω να είστε καλά. Να πω και hello για σας. Μας ακούτε και από τη Λεμεσό σήμερα, by the way, από τους 93,7 μέχρι τις 5. Εδώ θα είμαστε.

Παρασκευή 15 Μαΐου, είστε πάντα συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Rock FM Cyprus, το ραδιόφωνο που παίζει για σας όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Η διεθνής φωνή του νησιού, Κώστας Σιτόπουλος, είναι εδώ. Έχει στην παρέα του τα δύο αγαπημένα μας βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Και βέβαια είναι αλήθεια, συνήθως όταν πας για ψάρεμα, ρε αδερφέ, με δίχτυα, τι παναπιάσεις, παναπιάσεις ψάρια. Εκτός κι αν είσαι ψαράς από την Τίνο στην Ελλάδα, που έχεις ρίξει τα δίχτυα σου και πιάνεις ένα υποβρύχιο. Το περιστατικό συνέβη τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, το υποβρύχιο προφανώς έκανε κάποια άσκηση. Τώρα, πώς ακριβώς μπλέχτηκε το υποβρύχιο στα δίχτυα του ψαρά, είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, άμα τον ρωτήσουν τον ψαρά, ας πούμε, πόσο μεγάλο ήταν το ψάρι που πιάζει, σου θα πει πολλά μέτρα. Τέλος πάντων, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι έγινε λόγω ατυχήματος αυτό. Για να δούμε κιόλας. Δεν βαριέσαι την επόμενη φορά πάντως που εσείς που θα πάτε για καλάμι, για ψάρεμα, προσέξτε, μην πιάσετε, ξέρω εγώ, κανένα δίτη. Λοιπόν, μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί, πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες.

0: τραγούδι και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
1: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
2: The world's number one UB40 live tribute band is coming to Cyprus. Rats in the Kitchen, the multi-award winning tribute sensation. A fully live seven-piece band. Come join us at Tala Amphitheater on Friday, 22nd of May. Pizuri Amphitheater, the 23rd. Bonamari Beach Bar in Timi on the Paphos Airport Road on 25th. And Ampelones Outdoor Arena in Peya on 26th of May. For details and tickets, visit kendallevents.com. Don't miss out on this amazing experience. Find us on Facebook or call 968-1866. Kendall Events, the sound choice.
3: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
4: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar, μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
5: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos, on Rock FM Cyprus.
6: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz Live. Text now on 5588 for a chance to win.

Weekend in front of us and you're listening, of course, what else? Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Ιτόπουλος is here. Για να δούμε κιόλας τι από τον κύριο Κωνσταντίνο αυτό, βασικά τι καιρό θα κάνει. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι ένα θεματάκι αυτό. Βλέποντας και κάνοντας, χαμηλές θερμοκρασίες δεν θα έχουμε, ελπίζω, πιστεύω εκεί, 32-33 βαθμούς από ό,τι λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και κατά τα άλλα, να σας θυμίσω ότι έχετε μια ξεχωριστή ευκαιρία. Μπορεί, εντάξει, να είναι η συναυλία των Gorilla sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς όμως έχουμε για σας εισιτήρια, καθότι ο Rock FM Cyprus και βεβαίως η Cyprus Airways, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Κύπρου, θα στείλουν έναν τυχερό ακροατή με τον φίλο ή τη φίλη του της στην Ελλάδα για τη sold out συναυλία των Gorillas. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillas να παίζει στον αέρα, αμέσως πρέπει να στείλετε SMS. Rock κενό Cyprus Airways, κενό το όνομά σας, την περιοχή σας και την ηλικία σας στο 5588. Παιδιά, τα πάντα θα είναι πληρωμένα, έτσι. Το ξενοδοχείο, τα εισιτήρια για τη συναυλία και τα αεροπορικά εισιτήρια. Εννοείται, καλέ.

0: Η ώρα είναι σχεδόν 4. Ακούτε τι άλλο, Rock FM Cyprus. Το ροκ ραδιόφωνο σε όλο το νησί. Σας θυμίζω ότι μπορείτε πάντα να τσεκάρετε τις συχνότητες που έχουμε στη διάθεσή σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Είναι το Rush Hour. Ο Κώστας Στόπλος είναι εδώ. Oh yes, he will be here until 5 o'clock, which means another hour, by the way. Και βέβαια κοντά μου θα έχω σε λίγο τον Γιώργο με τα 60 second updates. Επίσης κοντά μου θα έχω και την άλλη ώρα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο, αλλά και το βιβλιοπωλείο και επί Κυριάκου εκεί στη Λεμεσό. Μείνετε συντονισμένοι. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
1: Cyprus will utilize 1.18 billion euros from the EU SAFE program over a period of 5 years to cover defense needs. The defense minister added upgrading the National Guard and its deterrent capacity was vital to Cyprus's territorial integrity. Italian Prime Minister Giorgia Meloni will visit Cyprus on Sunday to upgrade bilateral relations and sign a joint partnership document. And finally, scientists have identified a massive new dinosaur from remains discovered in Thailand. The long-necked herbivore roamed what is now Thailand between 100 and 120 million years ago.
2: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
1: Today will be partly sunny with maximum temperatures a few degrees below the seasonal average.
2: Traffic report next.
1: There are reports of heavy traffic on most major roads, especially Agios Philaxios Avenue in Limassol and Nikodimou Milonas Street in Larnaca. Rock FM would like to remind you to drive safely and always wear your seatbelt.
2: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν 2 άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show with Costas on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Τούπλος στην παρέα σας, και νομίζω τελικά έσκασε η βόμβα. Έσκασε η βόμβα, έστω και κάπως καθυστερημένη, και αναφέρομαι, παιδιά, στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Facebook και όλων των ειδών πλατφόρμες θα υποχρεώνονται σε αμοιβές προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει οπωσδήποτε να αποζημιώνονται για τη χρησιμοποίηση του περιεχόμενού τους. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι το Facebook και όλες οι πλατφόρμες ζουν από υλικό άλλων. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, sorry κιόλας. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, πρέπει να το λέμε. By the way, να πω και hello για τους ακροατές μας που μας ακούτε και σήμερα από τη Λεμεσό. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. 93,7 η συχνότητά μας εκεί. Και αν ζείτε εκεί, για περάστε μια βόλτα από το Zebra Beer Garden. Πείτε Rock FM Cyprus στο σερβιτόρο και ίσως να είστε τυχεροί και να σας περιμένει μια ωραία, ευχάριστη έκπληξη.

0: To stop your water leak, call 959 33266 959 33266 or visit leakbusters.ltd.
1: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
4: Rock FM Cyprus.

You're listening to Rock FM Cyprus. It's the Rush Hour with Kostas as usual. Εν τω μεταξύ, έχω ένα φίλο εδώ, μου γράφει. Κώστα μου λέει, εγώ τώρα το Σαββατοκύριακο θα κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Μου το έγραψε εδώ πέρα στο Viper. Το νούμερο του Viper μας, by the way, 97610653. Παιδιά, εγώ δεν είμαι να βουτάω τέτοια εποχή στη θάλασσα με τίποτα. Αν δεν βράζει το νερό, εγώ δεν βουτάω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εύχομαι καλά μπάνια. Εντάξει, είναι μια χαρά. Και παιδιά, Σαββατοκύριακο, πα στην παραλία, ξάπλα. Ξεκουράζεσαι, ηρεμείς. Τι είναι το καλύτερο, έχεις και ένα βιβλίο να μπορέσεις να ξεφύγεις λιγάκι από την καθημερινότητα. Και φυσικά τα βιβλία της ζωής σας μπορείτε να τα βρείτε εύκολα στα δύο αγαπημένα βιβλιοπωλεία Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο Κέπι Κυριάκου στη Λεμεσό. Τα οποία, by the way, σας δίνουν την ευκαιρία σήμερα να κερδίσετε όπως κάθε μέρα άλλωστε ένα ξεχωριστό βιβλίο. Harlan Coben, χωρίς ένα αντίο. Τι πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε? Βασικά εύκολο είναι. Θα πρέπει να στείλετε ένα SMS, γράψτε τη λέξη ροκ και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε το SMS στο 1234.

Μέσα Μαΐου και ακούτε Rock FM Cyprus, ο Κωστής Θεόπουλος είναι κοντά σας. Ακολουθεί ωραίο Σαββατοκύριακο, για να δούμε τι θα δούμε. Ελπίζω να περάσουμε καλά το weekend αυτό που έχουμε μπροστά μας. Και σας θυμίζω επίσης, μην ξεχαστείτε, παιδιά, το G-Fest επιστρέφει έτσι. Και ο Rock FM Cyprus δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το πιο πραγματικά δυναμικό metal διήμερο όλης της χρονιάς. 20 και 21 Ιουνίου θα λάβει χώρα. Στο ETCO, βέβαια, στη Λεμεσό, που πραγματικά ο χώρος θα πάρει φωτιά με textures, her last sight και ένα εξαιρετικό διεθνές line-up. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, εύκολη διαδικασία. Για μπείτε τώρα στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, πάτε κατευθείαν στην ενότητα Win Claim Your Tickets, γράφτε βέβαια και τα στοιχεία σας και τη λέξη G-Fest και διεκδικείτε αυτόματα εισιτήρια. Εύκολο.

0: 101.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8,077,73.
5: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
6: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26-819-424.
7: What the Fuzz Festival is back. Friday, May 29th, and Saturday, 30th at Savino Live. Two nights of rock and massive riffs under the Mediterranean sky, featuring international and local acts, pure underground energy, just minutes from the beach. Follow What the Fuzz on social media for tickets and information. What the Fuzz Festival 2026. Powered by Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole.

0: Just coming round to 6 o'clock. It is a Friday afternoon. Good afternoon. This is Diggers, Croaky Diggers, actually, alongside Alexa on our way round till 7 o'clock. Drive Time from Rock FM Cyprus is brought to you by the Renovation Group. Check out cyprusrenovate.com.
1: Croaky Diggers, love it. You always sound like a frog anyway. Alrighty then. Here's our 6 o'clock survey. According to a new study, one in four of us have fallen asleep. Here, where is it?
0: Is it at the cinema, your workplace, or at the airport?
1: Not that you need an excuse anywhere, Diggers, but the answer to one in four of us falling asleep at this place is the airport.
0: Probably explains why I nearly missed my last flight, actually. Diggers and Alexa, we'll see you on the other side of six. This is Rock FM Cyprus.
2: Drive Time with Diggers. Woo! Rock FM Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και ενώ Cyprus Airways και ενώ το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
4: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 29

0: Friday evening from Rock FM Cyprus. We're about 15 minutes left of drive time, brought to you by the Renovation Group. Let's give you the answer to our impossible question.
1: Hemish from Paphos was straight on this. We asked, how high would you have to count before you would use the letter A in the English language spelling of a whole number? The answer is 1,000.
0: Well done, Hemish. Congratulations. Now another one of our wacky but true, we couldn't possibly have made it up series of stories. Well, this story comes out of Russia, where some fishermen accidentally blew up their car. I kid you not. They were carrying dynamite because they planned to use it to help them catch fish illegally, dropping it into a lake. Luckily for the dumb fishermen, they weren't in the car when it blew up. But I bet the fish were laughing. It's Rock FM Cyprus.
2: Rock FM Cyprus. 107.2. Pure Rock for Nicosia.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Wolt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
5: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
6: Are you looking for a cosy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
7: Looking to upgrade your online presence? Evilio Studio has a rock deal just for you. 15% off selected creative services. Need a WordPress or e-commerce website? Powerful content creation? A fresh logo and stationery design? Or a professional CV or resume presentation? Now's the time to make it happen. Visit eviliostudio.com and complete the form to get your 15% discount code today. Evilio Studio. Evilio Studio. We create emotions, not just digital products.
8: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar, μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
9: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: All you need is love. Rock FM Cyprus.
11: Love is all you need.
2: 7 days a week, morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus. Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones, non-stop classics, 24/7, anytime, anywhere. Rock FM Classic, the spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza.
3: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
4: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar, μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North

0: JFC, it's finger licking good.
1: Looking to upgrade your online presence? Evilio Studio has a rock deal just for you.
2: 15% off selected creative services.
1: Need a WordPress or e-commerce website? Powerful content creation?
2: A fresh logo and stationery design?
1: Or a professional CV or resume presentation?
2: Now's the time to make it happen. Visit eviliostudio.com and complete the form to get your 15% discount code today.
3: Evilio Studio.
1: Evilio Studio. We create emotions, not just digital products.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Howl's Magazine, the go-to to find local events, charities and all excellent services covering the whole southwest coast of Cyprus. Join the Pals community online at Pals Cyprus. Find our magazine in your local retail outlets each month and our presence on all social media platforms. Wherever you are, Pals is with you.
6: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.